0: που το κουτσιμανάκο μου ότι να ήτηρεγα αμάτα και αφακαπουτάνα τα μάτα καρέρε κοιτέαλ το μάτα καρέρε κακαουέα και τε παπατσιουάουέα νόχι.
1: Ko te aroha te mea nui, o roto I tō mātai kapua, ko ngā tikanga anō hoki, a mā tāpono te aho matua.
2: E mā wāra nei!
3: Te tenoha whakaiti, anā ko te whakanui te kaupapa o ngā whakataetai, te whakarangatira, te whakataetai mā te tai atu, me te aha kia pukumahi I roto I e rā mai. Yeah, te whakarangatira I te whakataetai, koera pia te aronga nui

κι χω μινούλι ο ηχωρό, είτε ούμα πένε για τα χειρινή, για τα τόματσι, για τα ροπαταράνι. Τσουπιτσιά τε χωπό, παλιρογατσίω, τε αγγιτσού, για το ηχτσού, κοβουέκι ο βέ.